0: Εξ Ιάνιους Δέοι εξεκουί το λιτπικά τα μούνλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε
0: νον σου δίνιους, ούτ ίντρε σου τέκ του μεού, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άβητουρ άνιμα μέα. Κόρπους της Αγγουής Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.